0: Vodafone.com.
1: Να χωρίμε για να σταμάσει, που κουρέει η Vodafone η καταναλωτά, παγιέει καμιά μεν καπούγαν ακίνανε σεβες, Ιωάννη Ριτσάρτ.

0: σαμπρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασέβες Vodafone νιόν σπάκιν αμτάτα νοχόγια ρομ.
0: Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα
2: χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια
0: ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα
1: χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ. Κακοπένα χωγια ρομ.

0: είναι ορικά εγκριπέ στο KPF με μπάση νικαπέν.
1: Μα τα ίδια χώρο βήμε ρόβα να ρίξει την KPF και το ποτά και νεμάνε νικαν τα πουί.
2: Για, εάν ο τσιρά γανόανα, παγουά και τα ταΐα.
1: Παγά ισό για ταΐα, κουέ, με κάνει καμιά τα ταρίγη.
2: Καίεν, το ένα σούρα είναι τα κατένει πόγκτε ουίκε, ανα πόγκ KPF, καρόα για να σέβεσαι στα ικάπες, όνι πέισι παρουγάντα να κάπη με ρουάι
1: βαντιδίκη. Εάν, κανόανα ποντελόν, τίποπο και αντιπούμπανε, υπουργή μήμπας, ο
0: Με να νόγονε κανιγανιγά, παγιουρίνα η ένα παιοκαρίνη μάνε, με να ουτάπωνε μακούρι, με το αγιοχαράω ανάπαι μην πάει τι, παγιε πένε τα ίνα, αγιοχανουά ανάπαι, αγκοπούρε πάει.
1: Εσάν, εγώ ραν κανα γιαίρι κονέπαι, πάκε πέω, τεπάς αϊπον τη γεγε πονέπαι. Εραν κέπω για μάνε, σχ, αϊτά χα χατουκι τούκι νέπαι, αν τούκινα, αναπού πέιρα, παγιεμό για να ανάω στιγμίτς, α το αγιονόρο νέπαι τρούν, αριατά πάνα κανόγω νέπαι αν τεπούν, άμε.
2: Για παγαϊάν. Καλιάτα που πασέβες εσύ είναι καπένε, αναπένε είναι κοράουα και μητεπώγαν. Όντε να τα ίδια, ότι όλοι οι καφροί σέβες να ρούν τα statements. Πέρα.
0: Με τα ράια, χαμάν μαμάνιγαν ουσί η πέικα αχαϊνανούα και υπουκίν να ανάγκην να statements, να ρούν να μάιτι, ο υπουκίν κοράουα να πέ, αμόν ρεγίστα.
1: Ατρά πέικα αχαϊνανούα και πάγω να καλύνει κοντά και η BF.
2: Ακέσι, καρικέ αμπόγινη πούν, ο καχαουρίν ανάπε αμνέσινο IT number, υπουκίν μου αντικαρινακίν, πατεμέν παμκόε, ντε KPF.
0: Ακέτα γάνα, κοτό γάνα πέιρο, πέπον μάω απιό, με σαν όγον τόκινα, σνέμε να γατή ράιν, πέχα γάβο και τέτα γέι, παιέ γιόκι όκι.
1: Τα μία γιατί είμαι τώρα, νι πάπα γάμι μάνε, δέρον τεμάνε νι κάρα, νι μάω κου, ο τεμάνε νέκ μαγούρι. Θα ήταν πάρα, ρόγω γονέπε, αγαμάω πόχα και νέπε νικαρό αγκίν, αμή καρίνε μάνε.
2: Ο γαίρα νέπε ακέσι πόνι καρικίρα και νερόν πάει νι κυρυπές, ακέσι καγαπού είναι αγώνι καμαρά και κάνα τα μέσα πονινά κοντογορά.
0: Με για χαμάν κάνει κανένα για ουάκι είναι καρίνο μάνε. Είναι από την μετώαν τη δικηρά και ομάνε και ο πέρανς.
1: Παπον νάνε. Όχι ρε ράμε, τα καρίνο μάνε έμον τη μένω. Ο τα καπένε είναι βούρα τέρακα. Αρή να ρίρε και να κόγια να μην πας. Ο τα ράει απα απον τα πέμ. Κονα που σουσούα μην να πήρει μάνε.
2: Ο κοτάει ανέα από τη KPF λόγον. Μον τη πέισή κανά κουακή να ανάπε. Με να αναπιακώ ε τα καπένε μου αρίρε και. Με καπού τα ουάκι μετά έχουν τα ομάνε για όνει κυρυπές.
0: Εσείς, κάποτε έγινα αν ασυντεπώ να βέβαια να έχουν καρικία ουλόν με την KPF.
1: Καμία κάνει να βήμα χώρο. Ακή είχαμε καλή νομάνε να έχουν την KPF. Βέβαια έχω ρίτα και μία τσέντσι. Παγιά τα ουρά ή τα γανιτά που είναι που σημαίνει καμή. Για να λόγουν να πέ, αλλά βάκιν καί.
2: Πονάν, σα χάω ngaira ngaira και σε voluntary με υποκίνη καλή νομάνε. Πέραν μα είστε έκα γονά αντί και να κόηρα με να ανασέβες την KPF. Ωραία και πονσί άρα καλή νομάνε ngaira τένα σε νικυρυπές έραν με τη ροή που κύρα.
0: Γεια, γεια σπαουρίνα. Και τα καταμέρωα να έχουν loan repayments, αρισιπούν κονά ανέπεν κορόα, αρα repayments on schedule, yon TIP.
1: Παγαγία να πούν κοτά ροή, πα ατάκου παγιά είναι πέ, ανά χαμπαρά παρά, εγατώκα yon ανέ Facebook page.
0: Εάν κοί, κοπούν κονά ανέπεν κορόα, με loan repayments, ρινάνον TIP, με ακακάουα που γνώκει ο κύρα με SP1 πότσο, υποκίν τη update yon αμ loan κανά κου apply. Εσάν, γιαουρίνα, είναι πέ ονκά και online πότσο, με την KPF, Angaira mempas skona ni kapunga na ibukin na ralong on puman.
1: Eng pun nand. Wako karikya username or password.
2: Ewara sa tariponiya ke email na kona di tapi na ti KPF. Paya karikya ra passwords. Yung ay sa aki kuha na pinika kawara pa idik. Paya pun lang ka pinema ni takanto kan tipas.
0: O sexy yan. Tan kam makuri. Kam kona na pin submit. Ami listing rin na nun te super plus one. Poto online. Taytag me KPF. Ibukin karawan ne.
1: Yan ang kay siya yung karikya ra KPF member ID.
2: Ya, the way. Toko po ko swaye minatay ya erang po nga na te KPF member ID. Te KPF ID e na karikya po ka matawi.
0: Patirang ko account number. Ake sinakuna kanakuwa ara loan repayments.
1: Ay bibitiran ko eh. Si kanakuwa kapraparanan na rin aram. Eta panin ki ang full name me MKBF ID number. Inariya ines ang account ako kapungana ni kakipen amane na kong account. Hey, wanuwa tinuwa to wana. Taporo ni mewa wanuwa. Nakakirik. Wanuwa tinuwa to wana. Taporo ni mewa wanuwa.
2: Ibukin takarai mani yon nampiri mani ki amkain tabui awayote account detail. Wawa ni mewa awa kaisu waruwaywa. Aram metapanin o ang KPF number metakaparapara yona.
0: Kuringa pa services ipopuoki o katameroan ako imimempas yona na services ni kapene KPF. Weakon daytak na kong telepon na ikay. Isiwa tenu akia taporo wawa taporo akia wanua. O isiwa tenu akia taporo ni mewa wawa ono wakia. O isiwa tenu akia awa isiwa taporo tenua ni mewa.
1: Ayon te birimane, te roun me services bukin na mi bumane, reita ke me email sa ikay. mst@kbf.com.ki, investments@kbf.com.ki, or accounts@kbf.com.ki.
2: Nkami members yon kirismes, tariponi nampa ikay. Isuwa ni mewa tenua,
3: wanunga towana wo waisua awa ke isua ni mewa tenua wanunga towana wo waisua akea ke yon email address ai kai pm@kpf.com.ki oi pugimi kai na be magoro data ke me kpf agents
0: ai bon banan the boat management or staff ni katike roi nga mini katene ina non na na kapi mer wai won didik te kain tabui ai na non na na kai no ameta pera ekidipes te meuri te roi Hoje tá bom.

0: πάω να ρίνει έναν αναπορρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ω τε πόκι. Υπουκίνη καρινέ μου. Τε πορρό.
0: Τε πορρό είναι τε πόγινα. Ω τε ταρά το ουάνα τε κικαπάι. Τε νουά τε ταρά το ουάνα χωίνς ο νουά τε κικαπάι. Ω τε ταρά τε νουά τε κικαπάι. Μινέ ουά τε ταρά το ουάνα τε κικαπάι. Ω νουά τε ταρά τε νουά τε κικαπάι. Ουά νουά τε ταρά ο νουά τε κικαπάι. Ω τε πίνε το ουάνα τε ταρά ουά νουά τε κικαπάι.
2: Είμαι τε ρόιδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάι τε ου. Κουάι τε κονα ουέα. Κουάι τε τέρικα.
0: What the fuck?

0: σταυρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασέβες Vodafone Ιόν σπάκιν αμτάτα να χωρίε ρομ.
0: Κακοπένα χωρίε ρομ. Κακοπένα χωρίε με έτσι νομι νόμουνα. Κακοπένα χωρίε ρε μόνοι είναι νόμ. Και το ουάρε μόνοι είναι νόμ. Και είναι γύρε και το ουάρε αμ σίκρουτ.
2: Μέναμ τα ρεπον και προτπέν τάτα.
0: Λόρια στά. Το ουάρε το ουάρε το πόκ. Αν δεν είναι βόμα τα τα κύπτυν, προτπέν τα τα κύπτυν. Νικάνε χωρίε να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι το αντέιτακι. Ω, νίδι σου.